έχεις καβιάρ. Χόλκον τσέγκ είδες τόλον. Σοχίδι λαμάρ, εφεύω τσουπάν. Όνιο μουδ πον ρούζα γνύλνο. Τε κίκι κλαστόβον. Ουι έτσερι βότ, ουι γιόνιρι βότ. Ουι φίκ, ουι νέμ λεχέτ ηγότ. Ενώ τ' βοτ μην το μόνο.